Τα έχω δίσκο ή τα άλλο κάνω τα αριστιόμι. Κάρλος Θερέιχο. Βάιδερ μου πάση importantísimo να σου ατρασιτόριο προφεσιονάλ. Esta noite me descubrir onde estará a temporada que vem.